0: FM είναι στο ΜΕΚ και ΕΦΜΕΚ.
1: Heinrich Stölzel, Concert Shepori Yev Nvagakhmbi Hamar, Re Major. Katarumen Maurice Andren, Yev Sant Martin Akademia Nvagakhumba, Dirijor Neville Mariner.